Ιδρυτός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Μέντα 88. Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Μέντα 88.

Πρωινό της Τρίτης και ο μήνας έχει 9. Τώρα θα μου πεις, ρε Σιβιβούλα, κάθε μήνα που ο μήνας έχει 9 το ίδιο πράγμα δεν τραγουδάμε? Όχι, σήμερα το τραγουδάμε με μια άλλη εντελώς διαφορετική έννοια, γιατί είναι 9 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ. Τώρα θα μου πεις ξανά, ρε Βιβούλα, τι μας νοιάζει εμάς, νοιάζει εμένα. Και εμένα, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας σαν εκπομπή, ρε παιδιά. Οπότε να χαιρόμαστε τον Τζόνι Ντεπ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μέντα 88 και μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Ναι, είμαι γκρουπ του Τζόνι Ντεπ. Τι θέλετε τώρα, πάστε να με φάτε. Μέχρι και τις 10 μπορείτε. Θα έχετε την δυνατότητα, θα έχετε την ευκαιρία σας.

Μέντε το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν, είναι δικοί μας άνθρωποι που έχουν γενέθλια σήμερα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και τα δικά μας πολύ πολύ αγαπημένα παπιά που γεννήθηκαν σαν σήμερα. 1934 το ημερολόγιο έγραφε 9 Ιουνίου και εμφανίζεται πρώτη φορά το ένα από τα διασημότερα παπιά όλου του κόσμου, ο Ντόναλντ Ντακ. Εμφανίζεται στην ταινία κινούμενων σχεδίων «Η Σόφη, η μικρή κότα». Άκου τώρα, το 34. Όχι, δεν την έχω δει την ταινία. Δεν θα μπορούσα άλλωστε. Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη, πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και βεβαίως και παπιά και κινούμενες εικόνες και ιστορίες με τα τραγούδια και δικές μας ιστορίες. Όλα αυτά καθημερινά μέχρι και τις 10.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Το ξέρετε ότι ψάχνουμε έναν άνθρωπο εδώ, για καλό σκόπο το ψάχνουμε, γιατί θα κερδίσει 4 μέρες για 2 άτομα στη Βαρκελόνη. Ή αλλιώς, αν θέλετε, θα είναι ο νέος νικητής του Μέντα ταξιδιού μας. Η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται στις 8 η ώρα το πρωί και μετά κάθε 2 ώρες μέχρι τις 8 το βράδυ, δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Όταν την ακούσετε, θα την καταχωρήσετε στο site μας την αντίστοιχη φόρμα και αυτό ήτανε. Μάλλον είστε εσείς ο άνθρωπος ο οποίος θα πάτε με τον άνθρωπο της επιλογής σας στο Μέντα ταξίδι που λέγεται Βαρκελόνη, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εγγύηση, σφραγίδα εγγύηση. Μέντα το πρωί λοιπόν, καλή επιτυχία, καλά ταξίδια να έχουμε. Βεβαίως και η ευχή καλό καλοκαίρι εξακολουθεί και ισχύει και θα ισχύει για αρκετό καιρό ακόμα. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
2: Μέντα 88.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

κι αλλού εσύ τη σε σουλιά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή.

Ρε καλώς τους ξανά, δεν είναι 10 λεπτό μετά τις 7, μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσαμε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα, γιατί έτσι είμαστε, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Μαζευόμαστε από τις 6 ώρα το πρωί, καθημερινά, και τι κάνουμε, βάζουμε σε σειρά τις σκέψεις μας, βάζουμε σε σειρά τα λόγια, ίσως και κανένα τραγούδι και ούτω καθεξής. Αυτό ακριβώς είναι η δικιά μας η συνήθεια, κυρίες και κύριοι, την οποία τη μοιραζόμαστε, και η αλήθεια είναι ότι αφού τη μοιραζόμαστε, ναι. Περνάμε λιγάκι καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Πόσο μάλλον σήμερα που ο μήνας έχει 9. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, και την προηγούμενη, και τον προηγούμενο μήνα είχε 9 ο μήνας, αλλά να σου πω κάτι. Τα πράγματα δεν πήγανε και πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι και Ιούνιος, είναι και ο μήνας που έχει 9, είναι και καλοκαίρι, ρε σεις. Είναι και καλοκαίρι. Καλώς βρεθήκαμε. Σήμερα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δροσερά, θέλω να σας πω, τουλάχιστον έχει πέσει λιγάκι θερμοκρασία. Σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε έπεσε θερμοκρασία, μάλλον φαίνεται ότι έπεσε θερμοκρασία, γιατί νομίζω ότι χθες είχαμε 30. Από την άλλη μεριά, περιμένουμε αυτές οι μικρές συννεφιές που έχουμε σήμερα πάνω από τα κεφάλια μας να πυκνώσουν λιγάκι ακόμα. Μέχρι τότε όμως θα κάνουμε μια στάση στο ημερολόγιο, κυρίες και κύριοι. Το ξεκολλήσαμε επιτέλους. Το ξεκολλήσαμε το χαρτάκι και παίρνω βαθιά ανάσα. Μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Αν δεν χορεύεις, δεν γλεντάς.

Δεν τραγουδείς, δεν πίνεις. Για πες μου τι νόημα στη ζωή σου δίνεις. Εντάξει, έχει φύγει λιγάκι στη ρήμα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο άρτιο στη συλλαβή του, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι πρέπει να είμαστε. Καλημέρα μας λοιπόν, Μέντα το πρωί μέχρι και τις 10.

0: Μέντα 88.
1: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Δύο μέρες το τραγουδάω. Τρεις. Τρία μερόνυχτα το τραγουδάω αυτό το «Δεν μπορώ», αλλά δεν με πληγώνει ο χειμώνας, με πληγώνει το καλοκαίρι. Είμαστε εμείς που το καλοκαίρι δεν περνάμε και πάρα πολύ καλά. Αυτές τις μέρες δεν ξέρω εσείς πώς κοιμάστε, αλλά εγώ ξυπνάω από τη ζέστη, κρυώνω από τον ανεμιστήρα, ξυπνάω πολύ νωρίτερα από το ξυπνητήρι. Γενικά, ρε παιδάκι μου, δεν περνάω πάρα πολύ καλά στον ύπνο μου. Και βρίσκω λοιπόν, παιδιά, το δημοσίευμα. Να δείτε πώς την πάτησα σήμερα. Βρίσκω το δημοσίευμα. Tips λέει για να έχεις μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή υπνηλία. Λέω να το, εδώ είμαι. Και αρχίζει να αλλάξετε στο υπόστρωμα, να αλλάξετε σεντόνια, να βάλετε βαμβακερά, το κάνω και αυτό. Να αλλάξετε στρώμα, να αλλάξετε κρεβάτι, να αλλάξετε μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες. Μη σας τα πολυλογώ, ήταν πάρα πολύ διαφημιστικό όλο αυτό που διάβαζα. Και τα βάζω κάτω και ήταν ένα μπάτζετ γύρω στα 10 χιλιάρικα. Και λέω, άστο να μην ξανακοιμηθώ. Δεν πειράζει. Θα τη βγάλω στον καναβέ για λίγο καιρό μέχρι να μου ξανάρθει ύπνος. Βρε πάμε καλά. Μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Αν βρείτε κάτι αντίστοιχο που θα μπορέσουμε τέλος πάντων να την παλέψουμε σε αυτές τις ζεστές νύχτες, για ελάτε να μας το πείτε. Αν δεν έχετε τα social τα δικά μου, σίγουρα έχετε του σταθμού. Αν δεν έχετε του σταθμού, έχετε το Viber του σταθμού. 6978-088-088. Καλημέρα μας, Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, ή αλλιώς Μέντα το πρωί. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ τα καλοκαίρια, αρκεί και μέσα να βρίσκονται αυτά τα καλοκαίρια. Μέσα σε μια πρόταση, μέσα σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι και μέσα εδώ. Να μετράμε το χρόνο και στα καλοκαίρια και τους χειμώνες. Καλημέρα.

Να πάρουμε λοιπόν αφορμή από το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που το ερμήνευσε εδώ Μανώλης Δηλιδάκης για αυτόν τον κόσμο. Ένας υπέροχος κόσμος ανοίγεται. Και μιλάω στα παιδιά που συνεχίζουν τις Πανελλήνιες. Συνεχίζουν τις Πανελλήνιες σήμερα με τα ΕΠΑΛ, με τα μαθήματα ειδικότητας. Όλα καλά θα πάμε, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναλέμε συνέχεια. Αυτός ο κόσμος λοιπόν και το τι θα συναντήσετε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο συνερπαστικός είναι. Είτε μπείτε μέσα από μία σχολή, είτε μπείτε μέσα σε αυτή τη ζωή. Μέσα από άλλες σχολές, μέσα από άλλα σχολεία, μέσα από άλλες συνθήκες. Πάντως το συναρπαστικό έρχεται. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους. Λοιπόν, 4 λεπτά και μετά τις 7.30 είναι ο Μέντα στα ραδιόφωνα, Μέντα το πρωί. Υπάρχει ένα ατύχημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα μετά τη Μαρίνα Φλίσβου εδώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, που έχει δημιουργήσει ένα αρκετά καλό μποτιλιάρισμα. Επίσης, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Ο Κηφισός, βεβαίως, μαντέψτε και στα δύο ρεύματα. Αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων έχει μικρές καθυστερήσεις. Η Αττική Οδός έχει θέματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης, λίγο πριν και λίγο μετά, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Βεβαίως να πούμε ότι αυτός είναι ο καλός μας ο καιρός. Έρχονται πιθανές βροχές βέβαια το απόγευμα, πράγμα το οποίο δεν μας φοβίζει σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό το πράγμα που λέμε, ρε παιδάκι μου, θα δροσίσει λίγο. 32 βαθμούς μέχρι τότε και το απόγευμα λίγη δροσούλα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, μέχρι εδώ και μέχρι και παραπέρα, μέχρι εκεί που θα μας φτάσουν τα τραγούδια. Που έχουν τα σημαντικότερα λογάκια και μερικές φορές σιωπούν κιόλας. Thank you.

Με την Ιουλία Καραπατάκη το αγαπήσαμε πάρα πολύ, αλλά το λατρέψαμε κιόλας με την άδειά σας και συγγνώμη, με μια διαφορετική εντελώς εκτέλεση, την οποία μας τη χάρισε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο πρόσφατο Menda Live της προηγούμενης Παρασκευής, που ήταν αφιερωμένο στον Ορέστη Ντάντο. Τι ωραία ήταν αυτή η συνθήκη, ρε παιδιά. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες ετοιμαστείτε, γιατί πάλι κάπου θα εκδράμομεν, πάλι κάπου θα πάμε και πάλι κάτι θα ακούσουμε και πάλι κάτι θα αγκαλιαστούμε και τέλος πάντων σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και το επόμενο Menda Live. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα Menda ταξίδι. Αυτό θα κληρωθεί μετά το Menda Live σίγουρα. 3 Ιουλίου θα κληρωθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αρκεί να βρείτε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Και πού θα σας ταξιδέψει αυτή η λέξη αυτή τη φορά? Μέχρι τη Βαρκελόνη. Μία πόλη σαν τραγούδι. Μία πόλη με φως, με χρώμα, με ιστορίες. Με πολύ πολύ πολύ ωραίες συνοικίες, όπου θα περπατήσετε εκεί και θα γράψετε και τις δικές σας ιστορίες. Θα πάτε στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, θα πάτε να δείτε τα αριστουργήματα του Γκαουντί και τέλος πάντων θα πάτε, έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται σε λιγάκι, ακριβώς στις 8 και μετά κάθε 2 ώρες, 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Μόλις την ακούσετε θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και μετά θα διεκδικήσετε 4 μέρες για 2 άτομα μέχρι τη Βαρκελόνη, αλλά και μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα, δύο υπέροχες πόλεις. Όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή, με την εγγύηση του Βλασόπουλου Στράβελ. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: ας ξεκινήσουν με τον Άγιο τώρα τα κεράσματα και να περιλαμβάνουν, ξέρω, ένα κουλουράκι, ένα καφέ, ένα τσάι παγωμένο λόγω της θερμοκρασίας και μετά καταλαβαίνουμε, μετά το μεσημέρι να δούμε και κάτι σε ποτό. 8 λεπτά και σχεδόν πριν από τις 8, Μέντο 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα γιατί είναι η Insurance Market εδώ. Στο Insurance Market συγκρίνεται εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπετε ξεκάθαρα τι ταιριάζει και έχετε και ανθρώπους δίπλα σας όλο το 24ωρο να σας βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Σε άλλα νέα, εντελώς ταξιδιάρικα τώρα, μηνώ online ξανά στην παρέα και πάντα δηλαδή, εκεί που ανακαλύπτουμε και όλα στην γραφική νότια Ιταλία, με άνεση, με ποιότητα και με οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα προς το Μπρίντιζι, με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Κιδών Παλάς, σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines. Και σε 7 ώρες βρισκόμαστε στην γοητευτική Απουλία. Να το, αυτό είναι ταξίδι, παιδιά. Αυτό είναι ταξίδι. Το διαβάζω δηλαδή και έχω ξεφύγει εντελώς. Εκεί λοιπόν θα βρούμε εντυπωσιακές ακτές, ιστορικές πόλεις και γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο, το Τράντο και πολλά άλλα. Κλείστε λοιπόν τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις, όπως 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών. Γιατί όταν σκεφτόμαστε ταξίδι, σκεφτόμαστε Minoan Lines. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό της Τρίτης, όπου ο μήνας έχει 9, έρχεται και η λέξη που σε ταξιδεύει, τεντώστε λιγάκι τα αυτάκια σας και φεύγετε για Βαρκελόνη. Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
25: Και τι άλλο, Αντώνη?
24: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
26: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
24: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μέντα 88.
2: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καρδιά. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

μεταξύ μας τώρα και τώρα που είμαστε και μαζεμένοι, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έκανε εφαρμογή τη συγκεκριμένη δέσμευση, αυτό το δεν θα δακρύσω πια για σένα? Γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι είμαστε και πάρα πολλοί που παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις και τις ακολουθούμε. Σχεδόν 10 λεπτά και μετά τις 8, με 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Καλώς τους, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρκετή κίνηση στους δρόμους, ο Κηφισός στην άνοδο και στην κάθοδο έχει 3 ατυχήματα. Και αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Δεν σχεδιάζουν αρκετά την κατάσταση. Αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Από την μεταμόρφωση και προς τα εκεί, η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της λεωφόρου Κατεχάκη, αλλά και η περιφερειακή του Ημιτού παρουσιάζει καθυστερήσεις αυτή την ώρα, και επιπλέον μποτιλιαρίσματα και ένα συμβάν εδώ πέρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Αυτό είναι το σκηνικό τέλος πάντων της κίνησης. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει και τίποτα δηλαδή, μια χαρά πάμε. Όσον αφορά τα του καιρού, ωραίος καιρός, υπέροχος καιρός, 32 βαθμούς Κελσίου, αυτές οι μικρές συννεφιές θα πυκνώσουν από το απόγευμα και μετά και θα ρίξει και καμιά ψυχάλα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα μέχρι και τις 10.

0: Μέντα.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
17: Μέντα 88.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με πιθανές βροχές το απόγευμα. Ο υδράργυρος στους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αγκίστρι με τη Hellenic Seaways.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Ακριβώς 24 λεπτάκια μετά τις 8. Με το θα έρθει ανάποδο Ντουνιάς λιγάκι γελάω, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω πώς είναι. Δεν ξέρω αν έχουμε δει τον Ντουνιά αυτό ίσια κάποια στιγμή. Λοιπόν, θυμάστε, έχω αποκάλυψη τώρα δηλαδή. Αποκάλυψη για την έντονη μυρωδιά στην Αττική. Θυμάστε που ήταν 19 Μαΐου και στη Νότια Αττική υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη μπόχα, η οποία δεν ξέραμε από πού είναι. Από τις 19 Μαΐου μέχρι τις 9 Ιουνίου δεν το ξέραμε. Σήμερα λοιπόν το μάθαμε. Τι μάθαμε δηλαδή, τίποτα πάλι δεν μάθαμε. Το πόρισμα λέει ή προπάνιο ή βουτάνιο. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Αλλά σίγουρα, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί έτσι λέει το πόρισμα ακριβώς, η πηγή της οσμής να εντοπίζεται και στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας και να σχετίζεται με ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Δηλαδή, από τις 19 Μαΐου μέχρι τις 9 Ιουνίου, ή το ένα θα είναι ή το άλλο, ή το παράλληλο. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το αντίστοιχο πόρισμα. Και μετά μου λες, όχι, άστο να τα πει ο Μητροπάνος καλύτερα. Το τι ακριβώς είμαστε. Μέντο 88, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

Το τραγούδι μιλάει και για κάποιες στάλες της βροχής, τις οποίες μάλλον αργότερα σήμερα το απόγευμα τις περιμένουμε. Μέχρι εκεί 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα εδώ στο κέντρο της πόλης μας. Κατά της κίνησης είναι σοβαρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα αρκετά νωρίς το πρωί. Ιδιαίτερο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, προβλήματα τα οποία συνεχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής και τελειώνουν περίπου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Και η ίδια εικόνα είναι και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, από την Καλυθέα προς το ΕΔΕΜ, λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Βεβαίως το καλοκαιράκι μας είναι εδώ. Το πιστοποιούμε βεβαίως με πάρα πολλούς τρόπους. Ήδη αρχίζουμε και τσακωνόμαστε με τα σεντόνια, λιγάκι με τους ανεμιστήρες, λίγο με το air condition και ούτω καθεξής. Δύο φωτιές μετράμε ήδη, παιδιά, εδώ, στη γειτονιά. Φωτιά χθες στο Λουτράκι και σήμερα τα ξημερώματα κάπου άρπαξε στον Ιμητό, στο ύψος στην Ηλιούπολη, κάπου στον Ιμητό. Μάλλον από βεγγαλικά. Ρε, εσείς να προσέχουμε λιγάκι, γιατί είναι ακόμα Ιούνιος. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και Μέντα το πρωί, ξαθημερινά μέχρι τις 10.

Αχ, να σας πω άλλη μια ιστορία. Γιατί εμείς στην παρέα, εκείνη την παρέα την παλιά, τον Βασίλη Καζούλη τον είχαμε πάρα πάρα πάρα πολύ ψηλά. Γιατί τι έκανε ακριβώς, λες και ήταν μέλος της παρέας μας. Λοιπόν, η Άννα τα είχε φτιάξει με έναν άνθρωπο, στα παλιά τα χρόνια σας μιλάω τώρα, έτσι στη μετεφηβική ηλικία, ό,τι έχουμε τελειώσει το σχολείο. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος πήγε και παρουσιάστηκε στην αεροπορία. Ταυτόχρονα βγαίνει και το τραγούδι αυτό του Καζούλη και τραγουδάγαμε όλοι στην Άννα ότι δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Δεν τα τραγούδαγε βέβαια ο συγκεκριμένος ο τύπος, γιατί απλά χωρίσανε μετά. Δεν έγινε. Αλλά κοίτα να δεις, ένας άνθρωπος πήγε στην αεροπορία εκείνη την εποχή, έπρεπε να το τραγουδήσει την Άννα και το τραγουδάγανε οι φίλοι της. Λοιπόν, ένα τεταρτάκι, κάτι παραπάνω από τεταρτάκι είμαστε πριν από τις 9. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Καθημερινά, τέτοια ώρα, υπάρχει ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη. Από τις 8:40 μέχρι τις 8:50, δηλαδή έχετε ακόμα γύρω στα 8,5 λεπτά. Να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για τα Μέντα Τριήμερα στο menta88.gr. Όσοι το συμπληρώσετε λοιπόν μέχρι τις 8:50, 9 παρά 10 ακριβώς, θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Nick Beach Resort and Spa στο Πόρτο Χέλι. Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις μετά του πρωινού τους, απολαμβάνοντας τεράστια υπέροχη luxury διαμονή, γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές ευεξίας δίπλα στη θάλασσα. Την Παρασκευή 19 του μήνα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί βεβαίως με προσωπικό email και ξαναλέω, μέχρι τις 10:50, δηλαδή μέχρι τις 9 παρα 10, στέλνετε τις συμμετοχές σας, συμπληρώνετε τις συμμετοχές σας στην αντίστοιχη φόρμα στο menta88.gr. Εμείς από το Πόρτο Χέλι πάμε λιγάκι πιο βόρεια. Εντάξει, πολύ βόρεια. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

0: 98, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, εδώ είναι η δική μας, η δική μας πινέζα για να συναντιόμαστε τα πρωινά. Θέλω να πάμε σε προωθητικό μήνυμα τώρα, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι επίκαιρο και πάντα θα είναι επίκαιρο. Τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων? Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό και δεν είναι τόσο απλό. Απλό όμως είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγήσει ανθρώπινα το τι συμβαίνει και το τι εννοεί. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Βεβαίως είναι και η Ελβιάλ εδώ στην παρέα με το νέο Window ID, ένα QR στο κούφωμα που δείχνει όλα όσα χρειάζεστε όποτε το χρειαστείτε. Είναι μια ακόμα καινοτομία από την Ελβιάλ, γιατί με την Ελβιάλ βλέπετε τη ζωή αλλιώς. Εμείς βεβαίως και τη βλέπουμε, αλλά και την ακούμε αλλιώς τη ζωή, αλλά και την καθημερινότητα, και αυτό είναι απόφαση, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται τυχαία. Είναι απόφαση ότι θα τη βλέπουμε εντελώς αλλιώς. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 10. Δηλαδή, με δύο λόγια, Μέντα το πρωί.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta88.
1: Menta.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάω!

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

Και άκου τώρα ένα συνειρμός που μου ήρθε ακούγοντας το πιάνο του Θέμη Καραμουρατίδη εδώ σε αυτή την εκτέλεση. Μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν αυτό το πιάνο που βρίσκεται στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, που είναι διαθέσιμο στο επιβατικό κοινό και θα μείνει εκεί, όπως έχω μάθει τουλάχιστον, μέχρι το Δεκέμβριο. Να σας πω, ψήνεστε να κάνουμε μια ψηφοφορία να μείνει εκεί μόνιμα. Μη σου πω να το πάμε και παραπέρα λιγάκι το θέμα, να γεμίσουν όλοι οι σταθμοί του μετρό από ένα πιάνο ή να το αγοράσουμε αυτό το πιάνο, βρε παιδί μου. Εκεί πέρα πάμε να βγάλουμε όλοι ένα εισιτήριο, ας βγάλουμε ένα έξτρα, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την αγορά ενός πιάνου και θα μείνει εκεί πέρα για αυτούς που ξέρουν, έτσι ώστε να βρίσκονται εκεί, να υπάρχει μια νότα. Νομίζω ότι δεν θα αρνηθεί κανένας, ρε παιδιά. Μπας και με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δημιουργεί σε αυτές τις αντίστοιχες δομές πολιτιστικής απορρόφησης, τις οποίες τις έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Υπάρχουν τέτοιες δομές, υπάρχουν τέτοιες γωνιές, υπάρχουν τέτοια τόσο μεγάλη ανάγκη για μουσική στην καθημερινότητα, παιδιά, που ένα πιάνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα δώσει πάρα πολύ βαθιές ανάσες εκεί πέρα που βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα ή στο τελείωμα ή τέλος πάντων κατά τη διάρκεια μιας ημέρας που τα νεύρα είναι λιγάκι τσιτωμένα. Λοιπόν, ψήνεστε να το κάνουμε. Λοιπόν, θα το οργανώσω και θα δώσω σήμα. 7 λεπτά και μετά τις 9, καλημέρα. Μέντα 88 μέσα στα ραδιοφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο. Μέντα το πρωί. Βεβαίως, τα λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

0: Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Poltrone Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 36.

0: 30 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά.
2: Solo divani
0: di qualità.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Επιμένεις.
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε.
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις.
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Μέντα 88.
14: Έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανές βροχές από το απόγευμα και μετά. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με την Hellenic Seaways.
15: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.

Μία νότα, ένα στιχάκι, μία ανάσα, ένα χαμόγελο. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν και γι' αυτό έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας ενώνουν περισσότερα. Οπότε καθίστε εδώ να έχουμε τις μουσικές μας, να έχουμε τα τραγούδια μας. Βρήκα και μία πάρα πολύ όμορφη εικόνα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Δεν είναι μία εικόνα την οποία τη βλέπει κανείς συχνά. Είναι ένας πλάτανος μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Όταν λέω κέντρο της Αθήνας, είναι σε μία οδό ανάμεσα στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού, Ντάλακαρα κέντρο, στο Κουκάκι. Αυτό το πλατάνι λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία, αλλά είναι και πάρα πολύ ψηλό. Έχει φτάσει τουλάχιστον μία τετραόροφη πολυκατοικία και ξεκινάει από το ένα πεζοδρόμιο και έχει γύρει απέναντι προς την πολυκατοικία, δίνοντας σκιά σε ολόκληρο το δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο έχει φτάσει, να μας υπενθυμίζει μάλλον ότι είναι ένα σημείο που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση κυριολεκτικά τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους των πολιτών αλλά και των αρχών. Αυτή η επιβίωση ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πολύ πολύ πυκνό αστικό ιστό, ναι, αποτελεί φαινόμενο. Ναι, για μένα είναι είδηση. Ναι, είναι αυτό το κοίτα να δεις τι ωραία εικόνα είναι αυτή στο πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας. Για μένα τουλάχιστον, σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό πρωινό του Ιουνίου του 2026. Για να φτάσουμε εδώ, περάσαμε πάρα πολλά χειμωνιάτικα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Θα σου πω εγώ ποιον παλεύουμε να νικήσουμε. Μια τέτοια καθημερινότητα η οποία μας τσιτώνει τα νεύρα. Βεβαίως, βεβαίως, κάθε μέρα τέτοια ώρα, ειδικά με έχεις να ανεβοκατεβείς στον Κηφισό, είτε λοιπόν στην άνοδο, είτε στην κάθοδο, τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Είναι τρία τροχαία ατυχήματα, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Αυτά καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η κατάσταση να είναι λιγάκι, με ένα παιδάκι μου, εντάξει, θα το πω με ευγενικό τρόπο, να είναι λιγάκι δύσκολη. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε όμως. Έτσι. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο για την Αττική Οδό, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τουλάχιστον και το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην άνοδο της Περιφερειακής του Ημιτού, αλλά κατά διαστήματα και κατά τόπους και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και τον Πειραιά. Ωραίο καιρό, πολύ ωραίο καιρό όμως, όπου φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι λιγάκι, θα σκοτεινιάσουν λίγο και ίσως βρέξει από το απόγευμα και μετά. Αυτά τα σύννεφα δηλαδή μπορεί να φέρουν και καμιά ψυχάλα. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα αθηναϊκά θερμόμετρα. Και είναι Ιούνιος. Να σας πω, τώρα που είπα Ιούνιος, μετράει κανένας πόσο έχουμε για τον Αύγουστο?

0: καφέ. Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και είναι από τις γωνιές της αγαπημένες. Αλλά αν ξυπνήσατε με μια ταξιδιάρικη διάθεση, ανεξάρτητα αν είστε στο Παγκράτη λιγάκι παραπέρα, θέλω να σας πω ότι πρέπει να είναι το κάρμα, πρέπει να είναι ένα σημάδι από το σύμπαν. Είμαστε ακριβώς τώρα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι υπάρχει διαγωνισμός σε εξέλιξη, το Μέντα Ταξίδι στη Βαρκελόνη. Είναι μια πόλη σαν τραγούδι, είναι μια πόλη που δεν θα τη χορτάσεις έτσι εύκολα, αλλά για 4 μέρες που θα πάτε εσείς είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Χρειάζεστε μόνο τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία θα ακουστεί τώρα στις 10 η ώρα το πρωί και μετά ανά 2 ώρες μέχρι τις 8, δηλαδή 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μόλις την ακούσετε αυτή τη λεξούλα, θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα συμπληρώσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει στη φόρμα συμμετοχής και αυτό ήτανε. Βεβαίως σας περιμένουμε εδώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό που θα φύγει μαζί με έναν άνθρωπο της επιλογής του για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για την Βαρκελόνη. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε κανονίσει με το Βλασόπουλο Travel που θα πάτε να πάτε και μια εκδρομή στην Χιρόνα και στην πόλη Φιγκέρες. Βέβαια. Απλά να ξέρετε ότι 10 η ώρα το πρωί πάλι θα είναι αυτή εδώ η λέξη και μετά, αν θέλετε να έχετε και πολλαπλές συμμετοχές, βρείτε και τις υπόλοιπες λέξεις, κάντε ακριβώς την αντίστοιχη διαδικασία, έτσι να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες να φύγετε και για Ισπανία, όπως έλεγε ο γιος μου παλιά. Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών είναι αυτή εδώ. Η Βέτα Μπετίνη και η αδερφή Κατσιμίχα την έγραψαν και είναι ένα παράπονο τεράστιο.

Είπα να αφήσω λιγάκι τους Μετάλλικα να κάνουν παιχνίδι τώρα προς το τέλος. Λοιπόν, πριν σας αφήσω να υπενθυμίσω ότι όταν ψάχνουμε για ασφάλεια σε αυτό το προωθητικό μήνυμα, πρέπει να ξέρουμε ότι μπερδευόμαστε περισσότερο, ειδικά εμείς που δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι απλό να μην χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Να έχουμε έναν άνθρωπο τουλάχιστον ή μια εταιρεία τουλάχιστον που να μας τα λύνει αυτά τα προβλήματα. Και στο Insurance Market συγκρίνουμε εύκολα επιλογές από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές. Βλέπουμε καθαρά τι χρειάζεται και πάνω απ' όλα έχουμε και τους ανθρώπους τριγύρω μας όλο το 24ωρο να βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market στην παρέα μας λοιπόν και αυτό το πρωινό 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Για το 4ωρο που έφυγε από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω σε αυτό το υπέροχο πρωινό που περάσαμε μαζί. Έχω όμως λόγια να σας πω, τα οποία θα τα πω αύριο πια. Εντάξει, τώρα θα έρθει ο Μωραΐτης, έρχεται από τις 10 και μετά μέχρι τις 12 ο Νίκος Μωραΐτης με τις καλύτερες των διαθέσεων και θα μας πάει με τα δικά του τα τραγούδια και τα δικά του τα λόγια μέχρι το μεσημέρι. Αύριο, εντάξει βρε εσείς, εντάξει αφού επιμένετε, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Μέντα 88. Η ώρα είναι 10.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Μέντα 88.
8: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φιλή. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Βεβαίως. Αγάπη να σε πούμε και αγάπη να σημαίνεις εδώ στον Μέντα 88. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, είναι η ένατη ημέρα του Ιουνίου, δηλαδή και ο μήνας έχει 9 και χθες που έχει 8 έγινε ένας μίνι ανασχηματισμός, ένας από τους ανθρώπους που, υπουργοποιήθηκαν, λέγεται Κότσιρας. Αλλά για να δείτε πόσο λάθος είναι η πολιτική γενικά και πόσο σωστό είναι το τραγούδι, ο Κότσιρας αυτός, συγγνώμη κύριε, μπορεί να είστε τέλειος, καταπληκτικός, αλλά εμείς το τραγούδι θα υπερασπιστούμε. Εκείνος λοιπόν γράφεται με ωμέγα και ήτα, ο δικός μας γράφεται με όμικρον και χιώτα και σίγουρα αυτό είναι το σωστό. Είμαστε λοιπόν στο Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, εδώ στον κόσμο μας, στον κόσμο των τραγουδιών που όλα είναι καλύτερα.

0: Έτσι πάνε τα πράγματα. Η μέρα έχει εμάς εδώ στον Μέντα 88 και την καλημέρα μας. Η νύχτα έχει τα πάρτι της. Η νύχτα επίσης έχει και τα θερινά τα σινεμά της. Για να περάσω ένα προωθητικό μήνυμα, για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready, του νέου κτηρίου της Στέγης, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Με θέα την Ακρόπολη, για το κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Tilda Swinton, που λαμβάνει χώρα εκεί παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες της σημαντικής ηθοποιού. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org. Περνώντας τώρα στην Nova, να πούμε ότι έχουμε καλά νέα, διότι δεν χρειαζόμαστε οπτική ίνα πια για να έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία. Υπάρχει το πρόγραμμα Nova 5G Home Internet, παρέχει ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Εδώ, στον 98, είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι η πρωινή μας παρέα, είναι η πιο μεγάλη μας, η πιο δυνατή μας καλημέρα.
1: Μέντα 88.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ένα από τα ιστορικότερα άλμπουμ της ελληνικής ζωγραφίας είναι η Διαίρεση, από εκεί το Άσε με να κάνω λάθος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ στον Μέντα 88. Άσε με τώρα να σου πω πώς θα κάνεις το σωστό, και το σωστό σε οδηγεί στο Μέντα Ταξίδι στην Βαρκελόνη. Συντονίζεστε εδώ λοιπόν στον Μέντα 88 για να ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε έχοντας ακούσει τη λέξη στο μέντα88.gr, συμπληρώνετε την λέξη στην φόρμα συμμετοχής και μετά θα έρθει το κορίτσι μας, η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε μέντα το πρωί από τις 6 και μέχρι τις 10, να κάνει την κλήρωση για να φύγετε για Βαρκελόνη για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με την υπογραφή βεβαίως του Βλασόπουλος Travel. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι τα καλά νέα έρχονται από την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς την ανάγκη να σκάβουν έξω από το σπίτι για οπτική. Είναι τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα μας, και επειδή η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, όπως έχει πει η Λίνα Νικολακοπούλου, σε λίγο θα το μοιραστούμε και θα το τραγουδήσουμε παρέα.
2: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Ρωμαίος,
14: Γιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

σκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Από τη μία Γιάννης Χαρούλης να ρωτάει τι, από την άλλη Pixelax να ρωτάνε γιατί, και εμείς χωρίς κανένα ερωτηματικό, μόνο κατάφαση. Βάλτε και ένα θαυμαστικό δίπλα, διότι είμαστε στον Μέντα 88. Εδώ φτιάχνουμε τα πρωινά μας, εδώ ενωνόμαστε γύρω από τα τραγούδια που αγαπάμε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους.

0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό το της καλύτερας στα φιλιά, τι μου τα δίνει στο διπλό, με τρελαίνει κάθε φορά που το ακούω από την Ελευθερία. Ελευθερία Βαντά και εδώ στον Μέντα 88. Πάμε στα φιλιά της καλημέρας και συγκεκριμένα στα πολύ πρωινά φιλιά, διότι αν συντονιστείτε εδώ στον Μέντα 88 ακριβώς στις 8:40 Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, θα έχετε 10 λεπτά από 8:40 με 8:50 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για τα Μέντα τριήμερα και να φύγετε για το Nikki Beach Resort and Spa στο Πόρτο Χέλι για μια υπερπολυτελή διαμονή, πισίνες, πράγματα, θαύματα δίπλα στη θάλασσα, όλο αυτό για 3 ημέρες για 2 από εσάς, οπότε 8:40 το πρωί στον Μέντα 88 στη Βιβί μας. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι αν είστε στην Νόβα κερδίζετε ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, κατεβάζοντας πάντα το παντού app, σκανάροντας την αποδεξή σας και παίρνοντας τον deal. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Εδώ στον Μέντα μας, εδώ στην παρέα μας, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και έρχεται σε πολύ λίγο Γιάννης Κότσιρας.
1: Μέντα 88. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνες Σοφά, solo divani
6: di qualità.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com. Bye.

0: Και κάπως έτσι ένα μικρό παιδάκι που παίζει με τη σφεντόνα του έγινε ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, τραγούδι βιογραφικό, αυτοβιογραφικό, διότι το έγραψε ο ίδιος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου για τα παιδικά του χρόνια και πώς αυτά μετά τα μοίραζε και τα μοιράζει σε όλους εμάς που τον ακούμε. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι τώρα πια όταν θέλουμε να δούμε μια σειρά δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει. Με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας, στην παρέα μας, και πολύ σας ευχαριστώ ακριβώς γι' αυτό, για την παρέα που κάνουμε μαζί με επίκεντρο τα τραγούδια εδώ στον Μέντα 88. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
14: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
13: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
14: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
21: Z92.
0: ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
21: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
26: Ρωμαίος,
27: Γιουλιέτα,
26: από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: μα σύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
27: Ρωμαίος Σακελαρίου,
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή,
27: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
26: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
27: τρεχάτε για να δείτε.
28: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
2: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χαμόγελο. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: Μέντα 88.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Μέντα 88. Η ώρα είναι 12:30.
15: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
16: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
1: Menta 88.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
6: Λε και σαν

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μημίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
18: Μέντα 88.
19: Μέντα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88. Μέντα.

0: Μέντα 88.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregory.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: μαζί.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τα χύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Μέντα 88.
12: Μέντα

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ευτυχία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Μέντα 88.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Ρωμαίος!
10: Γιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Η Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: People have repower. People have Repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Μέντα 88. Η ώρα είναι 2:30.
19: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
20: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
21: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
20: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
4: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θεατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Μην νομίζετε πως ο καιρός είναι πολύ διαφορετικός από μας και εμείς αλλάζουμε μέσα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, από τη λιακάδα, πάμε στη μελαγχολία της βροχής, μέσα σε λεπτά, μέσα σε μια στιγμή. Ό,τι καιρό και να κάνει, είναι καιρός για μουσική. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και προσέξτε τώρα τι εκπληκτική εικόνα δημιουργείται στον πρώτο στίχο του επόμενου τραγουδιού. Μια στάση εδώ και καλή μας εκπομπή.

0: Είμαστε ο Μέντο 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Προσέξτε τι ωραίο σκηνικό σας έχουμε ετοιμάσει στα Μέντα τρίμερα. Ένα τυχερό ζευγάρι θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε πραγματικά διαμονή πολυτελείας με γαστρονομικές εμπειρίες, στιγμές ευεξίας δίπλα στη θάλασσα. Πού είναι αυτό? Στο Νίκη Beach, στο Πόρτο Χέλι. Υπέροχη τοποθεσία, πραγματικά μοναδικό και το κατάλημα. Και ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι πανεύκολος. Κάθε πρωί ακριβώς στις 9 παρά 20 συντονίζεται στην εκπομπή Μέντο το πρωί με τη Βιβί μας. Βιβί Παπαστάθη 6 με 10 είναι στον αέρα και έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής εκεί που λέει Μέντα τρίμερα στην ιστοσελίδα μας στο mendo88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα και όσοι συμπληρώσετε από τις 9 παρά 20 μέχρι τις 9 παρά 10 περίπου υπολογίστε, μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό Μέντα τρίμερο και καλή επιτυχία.
1: Μέντα 88.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.

0: Ναι, ισχύει. Συχνά τις απαντήσεις που μπορεί να ψάχνουμε τις βρίσκουμε στις μουσικές μας σε ένα στίχο κάποια στιγμή. Μεν τα 88 στα ραδιόφωνα μπορεί και τώρα. Αυτή να είναι η στιγμή. Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες και γι' αυτό ακριβώς που περιγράφουμε, γι' αυτό μας ετοιμάζω ένα σ' αγαπώ να προσέχεις που μου έχετε ζητήσει. Θα παίξουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα παίξουμε και Pix Lux. Καλό δρόμο εκεί έξω με Μεν τα 88.
1: Μεν τα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Μέντα 88.
0: Άστατος καιρός αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με 30 βαθμούς στο κέντρο. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αγκίστρι με την Hellenic Seaways.
24: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
25: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
26: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έκπληξη. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Ενθύμιο και αυτό το τραγούδι, το νερό στη βάρκα, ταιριάζει με την όλη κατάσταση από το Menda Live της Παρασκευής με τον Ορέστη Ντάντο. Το είπε ο ίδιος ο δημιουργός το τραγούδι, εξαιρετικό σε όλα του ο Ορέστης. Και από μέρα σε μέρα με το καλό σας ανακοινώνουμε το επόμενο Menda Live για να ξαναβρεθούμε, να τραγουδήσουμε μαζί, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις για αυτό το καλοκαίρι, το άστατο καλοκαίρι του 26. Πολύτιμο κάθε καλοκαίρι, κάθε στιγμή μας. Αγαπητή μου συγκάτοικη, και δεν το λέω τυχαία το συγκάτοικη, το εξηγεί καλύτερα το επόμενο τραγούδι. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: Μου γράφει φίλη μας η Αθηνά στο Viber του Μέντα πως λατρεύει αυτό το στίχο, το γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Είναι εξαιρετικό όντως. Η Ηλιόπετρα του Θανάση Παπακοσταντίνου είναι βασισμένο και σε ποίημα του Οκτάβιο Πας. Εξαιρετικό, ένα αριστούργημα. Θα το βάλω σε λίγο το τραγούδι, είναι μια πολύ έξυπνη πρόταση. Βεβαίως δρομολογείται και αυτό. Μέντα 88 λοιπόν στα ραδιόφωνα Πέτρος Γκουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και σε λίγο δίνω και οδηγίες για να βρεθείτε εσείς που με ακούτε τώρα σε κάποιο δρόμο της Αθήνας, σε κάποια δουλειά, σε κάποιο δρομολόγιο με όλη αυτή την κατάσταση και με αυτόν τον καιρό. Εσείς λοιπόν που με ακούτε θα κερδίσετε το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη.
1: Μέντα 88. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
16: di qualità.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
18: Μέντα 88. Η ώρα είναι 4:30.
19: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Τον ίδιο καιρό με τη Βαρκελόνη έχουμε σήμερα εμείς εδώ στην Αθήνα και αυτοί ξεκινήσανε με ήλιο, με συννεφιά, μετά με βροχή, τα πάντα έχουμε. Αλλά το καλοκαίρι εσείς θα βρεθείτε εκεί και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Με ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη λοιπόν και στην Καταλωνία, εκεί θα τριγυρίσετε, θα πάτε και σε Φιγκέρες και σε Τζιρόνα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel και με όλα τα έξοδα πληρωμένα βεβαίως και αυτό το Μέντα ταξίδι. Για να μπείτε στην κλήρωση, η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αυτός ο ωραίος τρόπος. Η λέξη ακούγεται κάθε μέρα 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα ακούσετε αυτή τη λέξη, τη γράφετε στο mendo88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menda 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μητέα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Μέντα 88.
10: Με συννεφιά για κατά διαστήματα βροχή στο κέντρο της πόλης, 30 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Καλοκαίρι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Πόρο με Hellenic Seaways.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Χειμωνανθός, αυτό το πολύτιμο λουλούδι που ανθίζει μες στο χειμώνα, ανοίγει όταν μαζεύονται, όταν προφυλάσσονται τα φαινόμενα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θα μπερδευτεί σήμερα η φύση με το σημερινό καιρό και ανθίσει ξανά ο χειμωνανθός. Δεν θα γίνει αυτό, αλλά λίγη μελαγχολία θα φέρει. Δυναμώστε λοιπόν για το επόμενο. Βγάζει όλο το συνέστημα αυτού εδώ του απογεύματος. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: 6978 088 088 το Viber του Μέντα 88 για ό,τι θέλετε εσείς. Σε αυτό το αλλοπρόσαλο, όσον αφορά τον καιρό δηλαδή, απόγευμα της Τρίτης. Τώρα σε προθετικό μήνυμα, το 1-1 στο eFood έχει επιστρέψει. Βάζει στο φίλτρο παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα μέχρι 28 Ιουνίου. 1-1 στο eFood. Και βεβαίως το Ariel λανσάρει και ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Και είναι δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών για να αφαιρεί δύσκολους λικέδες, να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, να ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα που θέλουμε και στα λευκά και στα χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη πλυντηρίων. Ariel The Big One Pod. Και Βασίλη Παπακοσταντίνου, με έχετε ζητήσει. Βασίλη Παπακοσταντίνου θα παίξουμε βεβαίως. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα. Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6.
1: Μέντα 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

σκοτάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Ας είναι όπως είναι σήμερα η Αθήνα όσον αφορά τον καιρό τουλάχιστον και όχι μόνο και την κίνηση και όλα τα τριγύρω αυτού του απογεύματος. Εσείς πάντως Βαρκελόνη θα πάτε. Εκεί θα πάτε με ένα ταξίδι. Αυτό σας έχουμε κανονίσει σε ένα τέταρτο από τώρα στις 6 ακριβώς, λίγο πριν ξεκινήσει την εκπομπή της η Βάσια Ρεντούμη. Θα ακουστεί στον αέρα μας η λέξη που σε ταξιδεύει. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη, δεν ξέρω ποια θα είναι, μπορεί να είναι Βαρκελόνη, μπορεί να είναι βροχή, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, αμέσως θα γράψετε αυτή τη λέξη στο menta88.gr, εκεί που λέει Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπήκατε στην κλήρωση, όλα τα έξοδα πληρωμένα για να πάτε με την παρέα σας στη Βαρκελόνη και καλή επιτυχία. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεία, ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Μέντα 88.
0: Άστατος καιρός με 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καλοκαίρι και κάθε Σαββατοκύριακο εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Ίδρα με την Hellenic Seaways.
21: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ελευθερία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Μην πας στη χώρα που λες, γιατί το καλοκαίρι έχει μπόρες, έλεγαν σε κάποιον τις προάλλες σε διπλανή παρέα. Εκεί που κάθεσαι στη λιακάδα, ανοίγουν οι ουρανοί, έχεις μία βροχή πάνω στο κεφάλι σου για μισή ώρα και μετά κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη. Εμάντυψε που έγινε αυτό σήμερα και μας έκανε να μιλάμε για απλωμένες μπουγάδες και για πλημμένα αυτοκίνητα. Μένετε 88. Καλησπέρα όπου και όπως και αν σας βρίσκουμε, πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέχρι τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί. Με τα φώτα του επόμενου τραγουδίου, ωστόσο, να δείχνουν το δρόμο, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε οπουδήποτε.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Θυμάμαι μια εποχή που κάποιοι έψαχναν με τα μανίας χρωματιστά βινίλια. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που είχαν κυκλοφορήσει κάποια τέτοια, κάποια κατακόκκινα βινίλια, ήταν και το συγκρότημα των Ριφιφί. Αυτό έγινε στο άλμπουμ Απάτη, στο τρίτο τους άλμπουμ, γιατί ήδη είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ Ριφιφί, αλλά και το άλμπουμ Αμετανόητα Τρελός, στο οποίο βρίσκεται και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τι πιο όμορφο και πιο λαμπερό, και όχι, δεν περιμένει απάντηση μια τέτοια έκφραση. Για ερωτήσεις όμως που περιμένω απαντήσεις, για μια απλή καλησπέρα ή για ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, τρεις τρόπους έχουμε και σήμερα: Instagram, Facebook και Viber 6978-088-088.
1: Μέντα 88. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε

0: σου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Μέντα 88. Η ώρα είναι 6.30.
18: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Όχι πως χρειάζεται να τα περάσουμε, καλό θα ήταν λοιπόν, αλλά ναι, και τα δύσκολα θα αντέξουμε και τα δύνατα θα καταφέρουμε. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο πίσω από αυτό το να μ' αγαπάς, αν υπάρχει ένα όνομα, γι' αυτό άλλωστε έγραψε και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας. Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς. Ταξίδι για δύο, το ταξίδι στην Βαρκελόνη, πανέμορφο ταξίδι. Στην υπέροχη αυτή πόλη, όρεξη να έχετε, να την περπατήσετε, να τη γνωρίσετε, να τη φωτογραφίσετε. Τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Τι κάνετε εσείς καθημερινά? Στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ ακούμε τη λέξη που σας ταξιδεύει και αυτή τη λέξη μένετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Αυτό ήταν αυτομάτως, έχετε μπει στην κλήρωση. Μένετε 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες.
1: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
6: di qualità.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
10: Cool.
9: Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
1: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Καλό είναι, λένε, να είσαι φίλος με τον εαυτό σου. Δεν λένε όμως πως οι εσωτερικές συζητήσεις είναι μακράν πιο δύσκολες από κάποιες φιλικές, γιατί πέρα από την όποια κριτική, ώρες-ώρες μοιάζουν με πάνελ στο οποίο κάθονται ο κριτής, ο τελειομανής, ο αισιόδοξος, ο απεσιόδοξος, ο φοβισμένος, ο γεμάτος ενέργεια, αλλά και ο κουρασμένος εαυτός σου, και άντε να συντονίσει τη συζήτηση. Το λες και εσωτερικό διάλογο. Εκτός των άλλων, το τραγούδι που έφερε αυτή την ώρα ήταν τα Τερατάκια Τσέπης από το διάλειμμα Κρατάει Δύο Ζωές. Μένει το 88 στα ραδιόφωνα, όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το απόγευμα, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Και από το μέσα μας, στα βόρεια.

0: Μπορεί και να το έχω ξαναπεί, τα τραγούδια που γράφτηκαν σε μια χαρτοπετσέτα ή σε ένα πακέτο από τσιγάρα τα αγαπώ λίγο παραπάνω, γιατί είναι τραγούδια της στιγμής που δεν παίρνουν αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει και από αυτό που νιώθεις, που δεν προσπαθούν και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Τέτοιο τραγούδι και αυτό σε μια χαρτοπετσέτα γράφτηκε κάπου στην πλατεία Μαβίλη. Πάμε και σε άλλες γειτονιές, προθετικό είναι το μήνυμα. Η Μπαρίλα που ξέρει ότι το καλοκαίρι θέλει και βόλτες αλλά και καλό φαγητό, βγαίνει με το Basil Bar, πάει πέσει τον Μπαρίλα στους δρόμους και μεταμορφώνει τα κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε φυσικά για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, με δωρεάν pesto bites και κρεμόδι pesto alla genovese. 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης, εκεί θα τα βρείτε.
1: Μέντα 88.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη.

0: Και όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά και το κλειδί του τραγουδιού και η ουσία όλης μας της ζωής, δηλαδή μέσα σε αυτό το ξανά. Γιατί αυτό σημαίνει πως έχει τελειώσει, έχει ξαναρχίσει και αν έρθει και άλλο τέλος, θα αρχίσει και πάλι. Απόγευμα Τρίτης, που μετά από ένα σύντομο μεσημεριανό έτσι διάλειμμα με βροχή, θυμίζει και πάλι καλοκαίρι, και αυτό σημαίνει πως οι συζητήσεις για το πού θα ήθελε να βρίσκεται ο καθένας γίνονται μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα ακόμα περισσότερες. Για να μην μείνουν όμως μόνο συζητήσεις, για να μπορείτε να πείτε έτσι πως πήγατε από τη δουλειά και σε μια-δυο ώρες ήσασταν σε μια πολύ ωραία παραλία, έχουμε εισιτήρια στα χέρια μας. Έχουμε εισιτήρια με TC Jets που από τη Ραφίνα σας πηγαίνει σε μια ώρα στην Άνδρο, σε δύο ώρες στην Τίνο και πολύ γρήγορα και στη Μύκονο και στην Πάρο και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ άνετα. Κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο cjets.com, αλλά εμείς έχουμε εισιτήρια στα χέρια μας για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί TC Jets. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 και 24 Αυγούστου, με 24 Αυγούστου. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλό. Ένα μήνυμα αρκεί στο Viber 6978-088-088. Κλήρωση έχουμε στο τέλος της εκπομπής. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, δεν το ξεχνάτε αυτό. Και να πω άλλη μια φορά το Viber 6978-088-088 και το στέλνετε τώρα. Είναι ο Μέντο 88 στην παρέα σας όπου και αν σας βρίσκουμε. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόλαυση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Φίλος δεν είναι απαραίτητα αυτός που θα σου δώσει μια απάντηση, δεν είναι αυτός που θα σου πει στο είχα πει σε καμία περίπτωση, σίγουρα όμως είναι αυτός που θα σε ακούσει και θα σου κρατήσει τα κλειδιά της ζωής σου, τα όποια κλειδιά γενικώς. Για μια τέτοια σχέση το τραγούδι με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Με κάποια φίλη λοιπόν, με κάποιο φίλο ή με όποιον άλλον θέλετε, ετοιμαστείτε για μέντα τριήμερο στο Nikki Beach Πορτοχέλη, πανέμορφο, πολυτελές και με πανοραμική θέα. Να μπείτε να το ψάξετε. Τι έχετε να κάνετε εσείς μέχρι τις 19 του μηνός, ημέρα Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση? Κάθε πρωί ακριβώς στις 9 παρα 20 συντονίζεστε στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Το πρωινό μας το κορίτσι την ακούτε καθημερινά και έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στα Μέντα τριήμερα που θα βρείτε στο site mendo88.gr και μπορείτε να το κάνετε από τις 9 παρα 20 μέχρι τις 9 παρα 10 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο, έχω πραγματικά τριήμερο. Mendo88 και mendo88.gr, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, κάπου κοντά ή κάπου μακριά. Βασιλευτούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια.

0: Σε 45 δισκάκι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το 1969 και είναι ένα από τα πολλά που μας έμαθα να τραγουδάμε ο Απόστολος Καλυδάρας και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Για την ιστορία, στην άλλη πλευρά από το 45 υπήρχε το Αλλοτινές μου Εποχές. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, ή μάλλον και τα δύο, και το Ας πάνε στην αρχή τα παλιά και το Αλλοτινές μου Εποχές, έχει ερμηνεύσει και ο Σωκράτης Μάλαμας. 6978-088-088 το Viber για τα μηνύματά σας και αυτή τη ώρα. Σε προωθητικό μήνυμα τώρα να πούμε πως το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση και το Basil Bar Pipe στο Μπαρίλα την προσφέρει, μιας και βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες σε σημείο συνάντησης, σε ιταλικό σημείο συνάντησης, με δωρεάν pesto bites και κρεμμόδι pesto alla genovese. Αυτή την εβδομάδα 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και την επόμενη 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης.
1: Μέντα 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: People have repower. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.

ήθελα και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Αυτό ήταν το βάλς των ονείρων και ίσως η καλύτερη ώρα για ευχές και όνειρα να είναι αυτή τελικά, με λίγο φως και λίγη νύχτα έξω από το παράθυρο. Ίσως να είναι κατάλληλη κάθε ώρα, ποιος ξέρει. Αυτή πάντως σίγουρα είναι η ώρα που αποχαιρετάμε σιγά σιγά και θα το κάνω αφού πρώτα πω για ένα μέρος που έχει ακόμα φως. Βλέπεις, είναι και μία ώρα πίσω για μία πόλη με χρώματα και πολύ ωραίες αγορές. Και δεν μιλάω για τα μεγάλα καταστήματα, αλλά για τις υπαίθριες αγορές από τις οποίες μπορείς να μάθεις και πολλά για ένα μέρος, απλώς και μόνο κάνοντας βόλτες σε αυτές. Και αν βρείτε και θαλασσινά και τάπας, ακόμα καλύτερα. Μιλάμε φυσικά για τη Βαρκελόνη. Μεγάλο μέντε ταξίδι 4 ημερών για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που είναι η κλήρωση, είναι να αναζητήσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες, δηλαδή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Τόσο απλό, τόσο εύκολο. Αυτό ήταν και για σήμερα. Από τις 6 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί. Βασκευήτη μου στο μικρόφωνο και στα λόγια. Mendo88. Όπου μα όπου και αν βρεθήκαμε αυτό το απόγευμα και βράδυ Τρίτης. Αύριο θα τα πούμε ξανά, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια και χαρά.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Όπουμε τρώει κι όπουμε σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μου.

χειμώνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.